0: Αν δεν πάνε παρακόμουν στο χωριό, να πάτε δρόμουν όπου θα έρθεις.
1: Τάκον, όπολο παππού.
0: Μελική.
1: Συγκρεντά, κοί. Αντίγαν τσαλόν, που τρομάν το με πιούσε.
0: Πουλόμουν λίγο γρουμά ως ήμουν, αγαπή, πουλόμουν λίγο πράσιγε. Μπορτον τρίμα, μου να είμαν και λοιπόν πράγκα, ήταν πάντια, λοιπόν, άτσαν πράγκα, ήταν τιάν, τιάν, τόσο, τάρα.
1: Εν κοί, όλο παιδιά, πέρακε.